0: Ε, βάντο παγκινιακό κέδερα, καρουγανώνε κάδο, αντε κουά και κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, κακέ, Τα κάμω κορό και βακό μαγούτα.
1: Τα ενώ ένα ρε κυρίμινον και κούμπι και βουτή κακό τα μαλά. Κοντά καλούν πεκουάτα και κουάζε το κάνω κάμε γίνεται ένα μόντο.
0: Ένι, κέκα, κέκα, κέκα, κακέ τόντου μαγούτα. Ε?
2: Ακουίνω κανά βίτσι.
0: Ε, ναι, ε.
2: Ακουίνω κανά.
0: Μα είσαι ματήρε μου αρήμο μου δικαιρεία. Μα είσαι ματήρε μου αρήμο. Να, μαρεβακουακορό. Τα δύο κερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερκερ yangu ngandiri bigu jagito na monyambo agere mangao ngandiri we maija na juguru mweganu enewe lije kana mane gwagaka namwe jenja kwa geboria no lerwe mbongwe king bininja kwa geboria no lerwe mbo taigua ni ore avatamire agorota na igwa ruru taigua wa geboria ne gajio

Ήταν να κύγω κάτερε ρε. Ότι ρε τζόκε τι μαγω ράτζα βάγια ρε μόνο. Κονγκέντα κομμένια ο ράτζα βάγια τζόκε τι μαγω αγιά κουα. Και ρε εγκούνο ρε εγκέ τι μόνο.